Wow, oh. Ο πίσεν δεν οστάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, yo pido.